φωτιά. Λέτε το είναι τα γκότι εμένα. Μένε ένα και να δω γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι. Αγιο ποντο με κόνα λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβουν σλάιτ. Χάιντε το πρεζέντα για να του είμαι γκέν. Πριν τόλις η μνήσα κομπλέτ. Εκεί πέντζακ στο σου τεμπρέτ. Αγιο ποντο μες με βάι. Αγιο ποντο με κόνα λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι. Μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβουν σλάιτ. Χάιντε το πρεζέντα για να του είμαι γκέν. Πριν τόλις η μνήσα κομπλέτ. Εκεί πέντζακ στο σου τεμπρέτ. Playing smart and picky, κουρφούλι